Πάρμα. Νόμαρ Πουγκούν Λίμα Αρθουέντο. Νόμαρ Πουγκούν Ναμ Αλφρέντο Πίκο Στίβο. Νόμαρ Πουγκούν Τούτσου Λουτφι Ζάκη Ζιχαμπούρα. Νόμαρ Πουγκούν Κλαπάν Ρέζα, Αντίστα, Αφαντίλα. Νόμαρ Πουγκούν Σεμπιλάν, Σεκτή, Ρίμπο. Νόμαρ Πουγκούν Σεπούλου, Βάιου, Άκουμ, Σεντιό, Νουγκλόχο. Νόμαρ Πουγκούν Σεπλάς, Δουί, Αριάδη, Σουμπλιάντο. Νόμαρ Πουγκούν 12, Αντίτια, Βάιου, Κουνιαουάν, Αάν. Νόμαρ Πουγκούν 24, Σάντι, Μπέγκας, Πρασετιό. Νόμαρ Πουγκούν 13, Ράβι, Δίκα, Σουβιόν. Τιμ, Δεμιουφέρ, Αλή, Πλόβοκαν, διδέμπινγκ ολε κότς, Πρασετιό, Δουί, Χερναουάν. The next team, Surabaya Samator. Captain, Nomad Punggung 12, Rama Faza Fauzan. Nomad Punggung 14, Maulana Fatini. Nomad Punggung 1, Aldino Farel Setiawan. Nomor punggung 2, Ahmad Said Husni Bubaro. Nomor punggung 3, Ageng Wadoyo. Nomor punggung 5, Rido Firman. Nomor punggung 6, Alif Zaidan Muhammad. Nomor punggung 7, I Ketut Yudi Aditya Rizky. Nomor punggung 9, Reki Feriski M. Rizvi. Nomor punggung 10, Hadi Suharto. Nomor punggung 15, Reza Dwi Afrianto. Nomor punggung 17, Deva Afrizal Eka Saputra. Nomor punggung 18, Revi Alfiansyah. Nomor punggung 4, Hendrik Agel Kurnia Sandi. Tim Surabaya Samator didampingi oleh coach Sigit Ari Widodo. Wasit yang bertugas, wasit 1, Windy Polia. Wasit nasional. Wasit 2, Ivan Nudin. Wasit nasional.